Εδώ πράγμα φτιάπω. Όλα εμπορεύω που σε τσάιλευω πατουάβρου. Μα πενή το βουκίτλι. No so. Αλμάζε λαμβάνα με σπακούζε λαϊκά. Και πάστηκα μαχάμ που μπέντζαν μέντζαν μέντζι κόντβο.